0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5.

αρχίζω λαγκάδια και βουνά, ακρογιαλιές και κάμπους. Ρωτώ ποτάμια που κυλούν, τα σύννεφα που τρέχουν. Ρωτώ του κόσμου τα πουλιά, γρίμια και γεράκια, τι θάλασσες και τις στεριές, τ' άστρα και το φεγγάρι. Του κόσμου τις θαλασσινούς, μάισες, χαρτομύρες, φίλους καινούριους και παλιούς,

Είναι τσι κόσμος που περνάς, τσι κόσμος που διαβαίνεις, που φανερώνεις τα κρυφά σ' Ανατολή και Δύση. 12 χρόνια πέρασαν, τα 13 πάνε. Από είχα μια παλιά φιλιά, μια εμπιστεμένη αγάπη, και δεν την είδα σε εκκλησιά.

Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
10: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα.
10: Θες κούρεμα. Ορίστε, Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
14: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
3: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα, κι αλλάζω χαρακτήρα.
2: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Σκεπαστής, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλεφωνώ 2834 020 737.
8: Ο πραγματευτή.
9: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
8: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
9: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μιλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
7: Πάμε. Deio. Deio. Deio. Daylight come and we want to go home. Deio. Mi se deio, mi se deio, mi se deio, mi se deio.

Ήρθες χωνιά στο Παγκράτη. Μη ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom, ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2310-44-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to live. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκη. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education.
4: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
3: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκη. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
4: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά.
8: Αλυσοπρίωνα.
9: Θερμοκήπια κήπου.
8: Τσεκαστικά.
9: Αντλίες.
8: Πλυστικά.
9: Είδη συνεργείου.
8: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
10: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
11: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
12: με τίτλο
11: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
13: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
14: 30 χρόνια! Μπουντάλια!
15: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
15: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
13: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
17: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κοίμηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή Νότα Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μια ημέρα Κρήτη βρίσκεται

0: σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3 σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ενηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις και σε περιοχές των Χανίων, τρεις ενήλικοι προμηθεύτηκαν και κατανάλωσαν αλκοόλ, με αποτέλεσμα να περιέλθουν σε κατάσταση μέθης και να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Χανίων. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Μπλάντις. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης, και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνια σας.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου, σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: και αυτή το κάνει.
1: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου.
2: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
1: Την 5η 20 Αυγούστου στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
7: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
13: Ο πραγματευτή.
14: 10ο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
13: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
0: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.
13: Τέλος. Όχι. Και με να

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια κίνηση της Θεοτόκου το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικολάου στην περιφερική Νότα Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δημογείου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μία ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις και σε περιοχές των Χανίων, τρεις ανήλικοι προμηθεύτηκαν και κατανάλωσαν αλκοόλ, με αποτέλεσμα να περιέλθουν σε κατάσταση μέθης και να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Χανίων. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Μπλάντις. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η μεγάλη

0: έξοδος. Από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου καθημερινά στις 9.30 στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Τέτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι, αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn, learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
0: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
8: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
9: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
10: με τίτλο
9: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
11: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
12: 30 χρόνια Μπουντάλια!
13: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
13: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
11: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
15: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κίνηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή Νότα Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους

ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δημογείου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρετίνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μια ημέρα η Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3 σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μυλοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Τέτοιο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834-022-055.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλή.

0: τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μορομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών, 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ, 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ, 900 ml, 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ, 42 μεζούρων, 10,65.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης, στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρο ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Διξάν μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: ψεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς. Λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: έχει σκεφτεί το κάνει.
1: Κριτική βραδιά. 5η 20 Αυγούστου. Ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
2: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
1: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
3: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
3: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
3: Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
0: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
13: Οπραματευτή.
14: 10ο Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
15: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
14: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κριτική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Ζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κίνηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή Νότα Ιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μια ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μυλοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία.

0: συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
0: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας.

0: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
8: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
9: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
10: με τίτλο
9: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
11: Εδώ όμως θα την ακούσουμε ραστερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
12: 30 χρόνια Μπουντάλια!
13: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
13: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
11: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
15: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδόπουλος.

δίνοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτζάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή νότα Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δημογείου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών δεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μία ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μυλοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Άλμε Πικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριος σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
1: Ψεκαστικά.
2: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.com.

0: plus.gr.
1: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
2: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
1: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
2: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
1: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
2: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα.
7: Θες κούρεμα.
2: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Κρητική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
4: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
3: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
5: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλεφωνώ 2834-0-20-737.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
14: Ο πραγματευτή.
15: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
14: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
15: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κοίμηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική εκτέλεση.

0: Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Λετίνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μία ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μυλοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.

0: Τηλέφωνα 28-3400-22-431 και 6986-380-160.
1: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
1: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
2: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
1: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
2: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
1: Τηλέφωνο 28-3400-20-737.
3: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-34-0.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. Μαντ. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. Μαντ. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει!
3: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
4: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
3: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Διξάν μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Whisky Vat 13,60. Πατατάκια ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Hellmann στα 330 ml 3,11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,43.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Ο πραγματευτή.
3: Δέκατο φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
2: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κίνηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή Νότα Θείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δημογείου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν

0: οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης, και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά,
3: αλυσοπρίωνα,
4: θερμοκήπια κήπου,
3: τσεκαστικά,
4: αντλίες,
3: πλυστικά,
4: είδη συνεργείου,
3: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
3: Τηλέφωνο 28310-57070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
3: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: 2-10-74-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλεφωνό 2834-0-20-737.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
8: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
9: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
0: με τίτλο
9: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
10: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
11: 30 χρόνια πουζάλια!
12: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
13: Χορηγός επικοινωνίας, Τάλος FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
14: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
15: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
16: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

μια χάρη σου ζητώ. Θεέ μου μια χάρη σου ζητώ. Τα μάτια μου πριν κλείσω. Ευτυχισμένο, ευτυχισμένο θάνατο.

Η μάνα της δεν μ' αγαπά. Α, δεν μ' αγαπά. Η μάνα της δεν μ' αγαπά. Κι ο κύρις τσίμης είμαι. Γιατρό γυρεύουν για γαμπρό μ' εγώ. Μ' εγώ λιράρις είμαι. Η μάνα της τη βλάστημα. Τη βλάστημα. Η μάνα της τη βλάστημα. Άντρα ζημή με πάρει. Για εκείνη θέλει λέει ένα γιατρό. Κι όχι τροζό γυράρι. Μια φεγγαρόλου στη βραδιά. Ως

θα χαλάζει καταιγίδες. Μόνο μαρδί στη σκέψη μου πηγαίνουν οι ελπίδες. Βρέχει αστράφτη και βροντά, μαμένα δεν με νοιάζει. Αφού το ίδιο αισθάνομαι ακόμη

μου είχε, που μου είχε χαρισμένη. Ένα τι να δώσει άλλου νου μάτσανε, μάτσανε μαθημένη. Όταν την έπλαθεν ο Θεός, αμάν αμάν. Όταν την έπλαθεν ο Θεός, δεν είχε παίξει ακόμα. Γι' αυτό που είναι τα μάτια τζις, του ουρανού το χρώμα.

πολύ ψηλά. Γιατί πετά πολύ ψηλά και φταίνε τα λεφτάτζι. Εγώ δεν είμαι φωσμωγό, εγώ δεν είμαι πλούσιος, λεφτά δεν κουλαντρίζω. Όμως την ευτυχία σου, σου την εξασφαλίζω. Αν ζηλεύεις τα λεφτά, κερά μου είσαι χαμένη.

0: Πόλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πόλος FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κοίμηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή Νότα Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μια ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μελοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πόλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και Education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες. Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, πάει θα είμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου.
5: Αρχίζω και
4: την 5η, 20 Αυγούστου, στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος, ελεύθερη. Διοργάνωση, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις, 6971-641-985.
6: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
7: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
7: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
8: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22-585.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools.
5: Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
12: Ο πραγματευτή.
13: 10ο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
12: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
13: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τη βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Talos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κίνηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή νότα Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δημογείου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μία ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μυλοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Άλμε Πικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.

Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22-055.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
14: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
15: με τίτλο
14: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
16: Εδώ όμως θα την ακούσαμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
17: 30 χρόνια Μπουντάλια!
18: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
19: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
18: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
16: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
20: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κοίμηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Ιδού Νικολάου στην περιφερειακή Νότα Θείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δημογείου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μια ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μυλοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και

0: επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
3: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
2: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
4: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education. Leaders Awards.
4: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
7: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
4: Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
9: Επιγραφές Βουκάλης. Υπολιακής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
10: Επιγραφές Μπουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
9: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
10: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
9: Επιγραφές Μπουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρο ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Διξάν μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
14: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
13: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
14: Θαμνοκοπτικά.
13: Αλυσοπρίωνα.
14: Θερμοκήπια κήπου.
13: Τσεκαστικά.
14: Αντλίες.
13: Πλυστικά.
14: Είδη συνεργείου.
13: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
14: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
13: Δημήτρης Προβιάς. Λόγω τιμής.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
13: Τηλέφωνο 28310-57070.
14: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
13: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
16: Ο πραγματευτή.
17: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
16: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
17: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κοίμηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή Νότα Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μια ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μηλοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
3: I'm alive. Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2830.

0: Καλώς η FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση,

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μωρομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών, 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ, 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ, 900ml, 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ, 42 μεζούρων, 10,65.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης, στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
0: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
5: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
6: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
7: με τίτλο
6: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
8: Εδώ όμως θα την ακούσαμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
9: 30 χρόνια Μπουντάλια!
10: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
10: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
8: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
12: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κοίμηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή Νότα Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μια ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Και δαιμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μυλοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου καθημερινά στις 9.30 στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή, με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167.

0: εφαρμοσής Άρης, Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
2: Talos FM 88,6.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Κρητική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
3: Αρχίζω και τρελέ.
4: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
5: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
6: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
5: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
6: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
5: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
6: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
5: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
7: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
8: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
7: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
8: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
7: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
10: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες!
12: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπού και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και Education Leaders Awards.
11: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
14: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Διξάν μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
17: Ο πραγματευτής.
18: 10ο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
17: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
18: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κίνηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή Νότα Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μια ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μυλοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
1: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
4: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
5: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
6: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
7: με τίτλο
6: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
8: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας δείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
9: 30 χρόνια Μπουντάλια!
10: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
10: Σκέφτεσαι έτσι που σκέφτομαι.
8: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
12: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κίνηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο ξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Ιδού Νικολάου στην περιφερειακή Νότα Ιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δημογείου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μια ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μυλοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.
3: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
4: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κωμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
6: Ανδρικές και παιδικές κωμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κίνηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή νότα Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δημογείου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μία ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μυλοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Άλμε Πικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.
2: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κοίμηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή νότα Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Τσαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα σελιά του Δημογείου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα που διέμεναν Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Για ακόμα μία ημέρα, Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα Δευτέρα. Η εικόνα αυτή διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο συνδυασμός των καιρικών συνθήκων και της ξηρής βλάστησης δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν παραμονή της Παναγίας. Ακόμα δύο νέα περιστατικά που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αυγούστου, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες τα δύο παιδιά κατανάλωσαν αλκοόλ. Το ένα περιστατικό αφορά τον Δήμο Μυλοποτάμου και το άλλο τον Δήμο Αμαρίου. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο επικοντό, δίχως να καταφέρει να προσπεράσει τον σπουδαίο Μόντο του Βλάντης. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών διοργανώνει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από την ερχόμενη Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε και φέτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η κίνηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τα μεγάλα προσκυνήματα της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας μέχρι το μικρότερο εξοκλήσι, οι Έλληνες τίμησαν την Παναγία καταθέτοντας τις ελπίδες, τις προσευχές και τα τάματά τους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κριτσάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή νότα Λασιθίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Τραγική ωστόσο εξέλιξη σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στην Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στη δικαιοσύνη